0: Τρία λεμόνια.
1: Λόγια να παραγωγεί. Μόνοι αυτοί το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθη
3: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκλείσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014...
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Το ξέρω τον Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Τον Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Κολαπέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα στην παρέθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτσο.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτιδα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον.
2: Α, μπράβο, ναι. Τον έπιασε από τον Αχίλλεο και έμεινε έξω από τον. Ναι. Και αυτή η Θέτιδα τι τον έπιασε από τον Αχίλλεο, δεν τον βούτυξε μέσα στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρος μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχίλλεο, μετά γιατί δεν το γυρνάς τούμπα.
2: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι. Γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια παντητή δεν θα ήταν άσχημη.
1: Και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Μην κρίνουμε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φροντίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά, λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψεις με το αριστερό?
2: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
1: Ας είχαν γράψει, γιατί είχαν
2: το δυνατή, η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντραμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
1: Δηλαδή,
2: γράφω
1: εκεί
2: με το
1: που θα μπορούσε να κάνει καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανε καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
2: Ναι, εξαρτάται το τομέα. Υπάρχουν τομείς που έχω κάνει καριέρα και είναι με το δεξί. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία.
1: Όλοι καταλάβαμε ποιον τομέα είναι.
2: Στο Κεφισό. Στο τένις εννοούσα.
1: Α, στο τένις εννοούσα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Επειδή έχω πάει σε μέρη που μου αρέσουν, πηγαίνω στα ίδια μέρη. Δεν χρειάζεται να γυρίσω όλο τον κόσμο, δεν είμαι ο μπλέτσας.
2: Όχι καλέ, τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ήδη έχεις γυρίσει πολλά.
1: Δεν χρειάζεται να γυρίσω όλες τις φωλιές. Παράδειγμα λέω, για να βρω το τέρι μου. Έτσι.
2: Γύρισε όμως λιγάκι για να βρει.
1: Καλά, δεν θα πάω και σε στην πρώτη φωλιά. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, δεν πήρα και όλο το δάσος στα δέντρα σβάρνα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ένα-δύο δέντρα.
2: Δεν ήθελα και τα υπόλοιπα.
1: Κάνα δύο θάμνους.
2: Ναι. Δεν ήθελα και τα δέντρακια. Δεν ήταν ότι και τα δέντρακια σου είπα να ανοίξαμε και σα
1: ήταν κάποια αφιλόξενα. Ήταν κάποια, ήταν αφιλόξενα. Δεν θα το κρύψω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ήρθε το δώρο μου. Ήρθε το δώρο μου.
2: Της έχω πάρει το καλύτερο δώρο.
1: Το
2: παρήγγειλα από το κινητό μου μόνη της. Το βάλει στο καλάθι, μάλλον μόνη της. Το πλήρωσα μόνο εγώ. Έβαλα το courier να έρθει εδώ στη δουλειά. Και θα πάει και να το παραλάβει. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
2: Άμα είναι έτσι να έχει.
1: Και όλα κάτω από 20.
2: Τώρα υπονοείς ότι εγώ είμαι τσίπης. Αλλά πες την αλήθεια, ότι ήθελες δώρο 5 ευρώ και σου είπα τι 5 ευρώ, βάλε και κάτι άλλο να πάρεις.
1: Και σου είπα να φτάσω μπάρμπα μέχρι το 20 και μου είπε καλά είσαι.
2: Ό,τι πόσο και να μου έλεγε να φτάσει, θα σου λέγανε.
1: Και 2.000 ευρώ.
2: Και 2.000 ευρώ. Τώρα του άλλου πέρασε, οπότε μπορεί να λέω ότι γουστάρω. Μπορώ να το παίζω όσο λάθο θέλω.
1: Έρχεται του Αγίου Βαλεντίνου.
2: Ναι, δεν είναι για σένα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Κοίτα να δεις, γιατί μπορεί έχεις παντρευτεί και μια γυναίκα πράγματα. Πολύ νεότερη σου, να τα λέμε αυτά.
2: Και αυτό extreme άλλες... sport είναι. Ας πούμε, στο δικό μου κατάλογο είναι extreme sport.
1: Με άλλες αντοχές που τέλος πάντων η κοπέλα είναι τώρα. Και ακόμα δεν έχει έρθει στην ακμή της, έτσι.
2: Όχι.
1: Εκεί έχουμε ακόμα σε μια εξαετία, εφταετία που θα είναι
2: ελπίζω
1: εκεί
2: κοντά στα
1: 40. Όχι, θα είσαι εκεί και θα την ικανοποιείς. Σε παρακαλώ.
2: Εκανοποιώ. Θέλω να σε ικανοποιήσω.
1: Μωράκι.
2: Έτσι θα το λέω. Οπότε μετά θα τη φεύγει. Σε βλέπω, αγάπη μου, πολύ έτσι ξαναμένη σήμερα. Έλα να σε ικανοποιήσω.
1: Και τη βλέπω. Λουίς.
2: Άστο, ξεχάστε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου. Ωραίο
2: τραγούδι.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό
1: πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση.
1: Εσύ έβαλε τη
2: χέρια σου.
1: Όχι, εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους ώμους. Αντικριστώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αγία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε γενική ύφεση βρίσκονται τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μετά την τέταρτη συνεχόμενη νύχτα μάχη των πυροσβεστών. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου μικρές διάσπαρτες εστίες προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Με το πρώτο φως, μάλιστα, τις ημέρες ξεκίνησαν τις ρήψεις τους και 7 εναέρια μέσα, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι ώρες μετά από τη 1 με 1.30 το μεσημέρι, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία πέφτει, ευνοώντας νέες αναζωπηρώσεις. Στο 54ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 μέρες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου σε Αττική Χίο Ψαρά, καθώς και σε περιοχές της Σεβίας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Άμεση ήταν κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων της ΖΑΕ, του πυροσβεστικού σώματος, για τις φωτιές που ξέσπασαν σε Νέα Κηφισιά Αττικής και Χαλκιδική. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, να σημειώσουμε, προχώρησαν σε 2 σύλληψεις ατόμων ύποπτων για εμπρισμό, όπως και έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει κατά του Ιράν. Όπως αναφέρθηκε στην ενημέρωση, έως και τις 3 Αυγούστου, η CENTCOM έχει ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, κινητοποίησε 2 και πραγματοποίησε κενιοψίες σε άλλα 2, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβόλης του αμερικανικού αποκλεισμού. Easy Sports. Στην τελική ευθεία μπήκε η μετακίνηση του Μίλαν Βιτάλης από την Κιωρότο στην ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να φτάνουν σε προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του Ούγγρου διεθνή μέσου.
8: Easy weather.
7: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως και 34 και θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, εγώ και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι του προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου. Το 1,71 που γι' αυτό ήμουνα κατασκευασμένη.
1: Είχα ακόμα τον προκρούστη. Θα ήμουν ψηλή.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορούσε να τη βρίσκεις στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό.
2: Πώς θα είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία με το
1: αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο Ηρόδοτος.
1: Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, άμα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιάσει το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σιγά το κελεπούρι, ρε Δέσποινα, να του κάνει και έκπληξη.
2: Προφανώς. Ναι,
1: προφανώς.
2: Για να μην με βλέπει κελεπούρι. Έτσι, έτσι πως με ζεις, που με ζεις πολλές ώρες μες την ημέρα. Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Και
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε βγαίνει.
1: Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα και όποιος το είδε. Είναι τυχερός.
2: Και ο Κομήτης ξεμητάει για 3 δευτερόλεπτα. Αλλά όλος ο πλανήτης στείνεται με τα τηλεσκόπια και όποιος το δει του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Κομήτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν το λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλεϊ θα το λέμε. Ότι πράγματα, του Χάλεϊ.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα,
1: έτσι.
2: Αλλά αποτελούν
1: διακαή
2: πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν.
1: Έτσι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Even though my tears have dried.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εγώ γυμνάζομαι δύο φορές την εβδομάδα.
2: Αυτό λέω. Το τένις, ας πούμε.
1: Το τένις, σου θυμίζω ότι όσοι παίζουν. Όσοι παίζουν αθλήματα που έχουν να κάνουν με ρακέτα, είναι τα νούμερα ένα αθλήματα για την μακροζωία. Έτσι, το θυμίζω επισήμως, δεν το λέω εγώ ή ο Τσιτσιπάς.
2: Αυτό θα το ψάξω, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Γιατί για τη μακροζωή. Καταρχάς τα γόνατα και όλα αυτά, κάτσε. Τένις για μακροζωία.
1: Όχι, βάλε
2: μπαλάκια για μακροζωία.
1: Βάλε μπαλάκια για μακροζωία.
2: Τεχνίδι με μπαλάκια.
1: Και μετά, όταν δεν βρεις τίποτα, βάλε αθλήματα με ρακέτα και προσδόκιμο ζωή.
2: Όχι,
1: βάλε.
2: Ρε, εσύ. Θα βάλω αθλήματα προσδόκιμο ζωή.
1: Βάλε ρε, αυτό που σου λέω.
2: Όχι, θα βάλω αθλήματα που βοηθούν στη μακροζωία.
1: Μου ήρθε και κάτι άλλο τώρα που μπορεί να βάλει.
2: Για πες.
1: Δεν θέλω να το πω τώρα. Θα το πω εκτός αέρα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία και ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο φυσυχασμού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε τρία κρίσιμα σημεία: στο νότιο τμήμα προς την Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς την Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα και ολόκληρη τη νύχτα. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ηλεκτροπληξίων επιχειρούσε για κατάσβεση φωτιές στην περιοχή Βαρετάδα της Αμφιλοχίας. Υπέστη 42χρονος πυροσβέστης στις 31 Ιουλίου, όπως και έγινε σήμερα γνωστό. Στο μεταξύ, οι γιατροί έκριναν ότι η πορεία της υγείας του ήταν ιδιαίτερα καλή και αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, ο πυροσβέστης έλαβε εξιτήριο. Νέο κύκλο ερωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλήσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική τώρα διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει και τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής τους συμπεριφοράς. Μικρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά τη σημαντική πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, η οποία και συνδέθηκε με τις προσδοκίες για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα την Αϊμέγγεν στις 9 το βράδυ στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τη ρεβάνς της Ολλανδίας να έχει οριστεί στις 11 Αυγούστου.
6: Easy weather.
5: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 και θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και why does your heart
2: feel so bad, ναι.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί πρώτον δεν χρησιμοποιείς προφυλακτικά μέσα. Τώρα έχεις αϊπνία. Έχεις τη μέση σου που τα σηκώνεις εκεί πέρα και πονάς. Δεν έχεις χρόνο να πας να κάνεις τα τένις σου. Γι' αυτό.
2: Όλα τα κακά της μοίρας μου.
1: Αυτό.
2: Όλα τα κακά της μοίρας μου.
1: Και έχεις αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα 6.30 με 10.
2: Ποιος να μου το έλεγε, ρε.
1: Ποιος
2: να μου το έλεγε ότι το πικ της ημέρας μου. Ναι, το πικ της ημέρας μου θα ήταν αυτό εδώ. Αυτές οι 3,5 ώρες. Συν την οδήγηση έγινε και γύρνα. Δηλαδή, άλλος λέει πόπο μακριά πειράς με αρούσι. Εγώ λέω, Θεέ μου, γιατί να μην μένω στη Χαλκίδα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό,
1: ναι, ούτε μας ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις? Έλεγε σε θέλω.
2: Και τα έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Είσαι θέλω! Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να πει.
1: Λοιπόν, τώρα πού? Από τις 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάντε υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕΨΙΛΟΝ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ένας χαρισματικός εφευρέτης. Μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Easy,
1: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
2: Ναι, από την
3: εμένα
2: άλλη,
3: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
2: είναι λίγο αειδιαστική.
3: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν δοκιμάσαι το.
3: Κάνε λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
3: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
3: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του. Απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το παιδί μου σήμερα είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια και νομίζω ότι πρέπει να ακούσω το κάλεσμά της. Ξύπνησε και είπε να μην δουλεύει ο μπαμπάς. Να δουλεύεις μόνο εσύ, είπε στη μαμά της. Γιατί μου λείπει. Ναι, υπάρχει μεγαλύτερο κάλεσμα στον πλανήτη από το παιδί σου.
2: Εγώ σου λέω να το ακολουθήσεις αυτό το κάλεσμα. Πόσες μέρες θα αντέξεις την τόση αγάπη με το παιδί
1: μπορεί
2: σου.
1: Μπορεί να ακούει η δίκηση ότι τα τιμώ τα χρήματα που παίρνω και ευχαριστώ και πάρα πολύ, έτσι.
2: Πόσες μέρες θα άντυχες την οικογενειακή θαλπορή και να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το παιδάκι σου και να μην κάνεις αυτό το διαλυματάκι εδώ το 3,5-4 ώριτσες.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα εδώ.
2: Γεια σου.
1: Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση.
2: Α, τώρα με κοιτάς τα μάτια.
1: Και τώρα παρακαλώ η διοίκηση να κλείσει τα αυτιά της. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Πληρώνεις
1: κιόλας. Θέλω να πληρώσω και λίγο. Θα πληρώσω, ε.
2: Και τα δικά μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη. Επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει για πέμπτη μέρα σε Βιωτιακή Αττική, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας πως στην περιοχή της πυρκαγιάς παρατηρείται το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, με ένα πέπλο ομίχλης να καλύπτει την περιοχή, καθώς τα θερμότερα στρώματα αέρα εγκλωβίζουν την ομίχλη ακριβώς πάνω από το μέτωπο. Ο ίδιος ακολούθως σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό το πεδίο των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες. Το μέγεθος της καταστροφής από τις φωτιές στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία αποτυπώνεται στην νέα εκτίμηση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπίου, καθώς όπως αναφέρει έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 132.000 στρέμματα. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, καθώς βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ήρθε στο φως δημοσιότητας καταγράφει τον 26χρονο Αφγανό επαγγελματία πυγμάχο που κατηγορείται για το φωνικό να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα η οποία σύμφωνα με τις αρχές περιείχε τη σωρό της γυναίκας. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016 μέσω της Λέσβου έπειτα από ένα πολύ δύσκολο ταξίδι από το Αφγανιστάν. Επιδρομές των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια συστήματα στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 10, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες με στόχο κυρίως στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό.
0: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊμέγγεν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τη ρεβάνς της Ολλανδίας να έχει οριστεί στις 11 Αυγούστου.
0: Easy weather.
3: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 και θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: έτσι.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
0: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι,
0: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
0: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου.

0: Πανεπιστημίου της Αμερικής του State University of New York για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία και συνεχίζει να καίει για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες, όπως και έγινε γνωστό, κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Σε ένα μήνα από σήμερα θα έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση προκειμένου κάθε πυρόπληκτος να μπορεί να κάνει αίτηση και να λάβει και αποζημίωση για επισκευή ή ανακατασκευή του σπιτιού του που θα φτάνει στο 100% τόσο για την κυρία όσο και για την εξοχική κατοικία, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, εταιρείες φαντάσματα και ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο έφερε εκ νέου στο προσκήνιο της μεθόδους που χρησιμοποιούν οργανωμένα δίκτυα προκειμένου να αποκρύπτουν κέρδη και να μην αποδίδουν και φόρους και ΦΠΑ. Η υπόθεση στο μεταξύ εντάσσεται σε έρευνα τσάδα για εικονικές συναλλαγές ύψους άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ και διαπιστωμένη φοροδιαφυγή περίπου στα 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν και σήμερα οι έρευνες του λιμενικού σώματος στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος και εξακολουθεί να γνωρείται. Στην επιχείρηση συμμετέχει και πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Προγραμματίζεται για σήμερα Τρίτη στη Ρώμη νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται και οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Hezbollah. Easy Sports. Την ώρα που η ΑΕΚ έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλη. Στην Ένωση προσπαθούν επίσης να ενισχυθούν και στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους με τον Φίλιπ Κώστιτς.
2: Easy weather. Για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 και θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και ακούω και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: ευτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Easy News. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο σπίτι του στην Αθήνα σε ηλικία 93 ετών. Σε ύφεση βρίσκονται όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με το Σωματείο Εποχικών Πυροσβεστών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στο ενεργό σημείο από την Ψάθα προς Λούμπα, ενώ προς την Μονή Παναχράντου, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν μόνο καπνοί και μικροεστίες. Σε σημεία αυτά επιχειρούν δάσο κομάντος για την αποτροπή αναζωπηρώσεων, οι οποίες αποτελούν και το μεγάλο στοίχημα των δυνάμεων. Συνολικά η μαύρη αποτίμηση από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία να σημειωθεί ότι φτάνει τα περισσότερα από 134.000 καμένα στρέμματα. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής για την στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, προβλέπεται αποζημίωση που μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και επιστοποιηθεί και η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κυρίες όσο και δευτερεύουσες, δηλαδή εξοχικές κατοικίες. Ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμού τα ξημερώματα της Τρίτης και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

πληροφορίες φέρεται να γνωρείται ένας ναυτικός. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προσπάθειά του να βρεθεί για δεύτερη σερή φορά στη League Phase του Champions League κόντρα στην Νέιμεγγεν στο πρώτο μάτς του τρίτου προκριματικού γύρου που είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 9. Easy weather. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Στάθη
2: και
1: Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερε ότι τα διαβρωτικά υγρά μια μπαταρία αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία συνεχίζει να καίει για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο δεύτερος είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία και βρίσκονταν ήδη στη φυλακή κατά το αιματηρό επεισόδιο του Νοεμβρίου του 2025 στα Βορίζια της Κρήτης για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν σήμερα με περιορίστικους όρους. Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό και τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο φωνικό επεισόδιο. Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκατοντάδες ανήλικοι μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί μετά τη μαζική προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική επικράτεια. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 860 ανήλικοι παρέμεναν στη Θέουτα μετά την μαζική μεταναστευτική ροή, ενώ δημοσιογράφοι κατέγραψαν παιδιά να ζητούν φαγητό στους δρόμους. Αυτή την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, ξεκινά ο νέος κύκλος για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο και χορηγεί επιδοτήσεις ύψους 200 έως και 600 ευρώ και αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση σε χιλιάδες δικαιούχους και νοικοκυριά, τα οποία και ψάχνουν τρόπους για να ελαφρύνουν το κόστος των διακοπών τους. Easy Sports. Η Βασιλική Αλεξανδρή κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό του τεχνικού σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.
0: Easy weather.
4: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά προάστια. Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, επί το που μάλιστα έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση το μεταξύ συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Βόλου. Σε τροχιά ύφεσης βρίσκεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για την διασφάλιση της περιμέτρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πιο ενεργό σημείο εντοπίζεται αυτή την ώρα στην διαδρομή από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Την ίδια στιγμή, στα μέτωπα προς την Μονή Παναχράντου, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, με κύριο χαρακτηριστικό τις διάσπαρτες μικροαστίες και τα καπνογόνα σημεία. Υπογραμμίζεται ότι στις περιοχές αυτές επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις των δασοκομάντων, προκειμένου να ανακόψουν και άμεσα τυχόν αναζωπηρώσεις και να αποτρέψουν και νέα επέκταση της φωτιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και την κατάσταση που επικρατεί στις πληγήσεις περιοχές. Ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν σε συγκεκριμένες ζώνες. Γαλλικά και Βρετανικά σκάφη έσωσαν 157 μετανάστες, αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τη μάχη, σήμερα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Όπως σημειώνεται, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης που έχουν αναφερθεί από τότε που ξεκίνησαν να τηρούν τα αρχεία το 2018. Με λόγια βάθια συγκίνησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον οποίο χαρακτήρισε φτιαγμένο από το σπάνιο μέτωπο μιας άλλης εποχής, μιας γενιάς που σμιλεύθηκε από τον πόλεμο, τις δύσκολες δεκαετίες που ακολούθησαν και το τραύμα της δικτακτορίας, αλλά και από την πίστη στη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας.
4: Easy Sports.
3: Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ο διακαής πόθος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, με δημοσίευμα από τη Ρωσία να αναφέρει ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών για τον δανεισμό του παίκτη υπάρχει ειδικός όρος που θα αναγκάσει το Τριφύλι να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά προάστια ο υδράργυρος θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερος.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω στην υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς.

Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με την κρίση τη Θεούτα να επαναφέρει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να ανοίξει την συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού που θα επιτρέπει στις εξαιρετικές περιστάσεις την προσωρινή αναστολή του ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα. Την πρόταση, μάλιστα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε σήμερα Τρίτη στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς στην Ψάθο 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος και παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Αμέσως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να ελέγξει αν υπήρξε αλλίωση των στοιχείων. Μετά από την ανακριτική διαδικασία που διήρκησε 3 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τελικώς να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο χωριό Κρυαβρύση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια, ανέφερε κατηγορηματικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και επισκέφθηκε πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας και συζήτησε με τους κατοίκους. Άγνωστο βλήμα έπληξε το υποσημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ έπλησε στενά του ορμού στην τρίτη σήμερα με αποτέλεσμα να εκδηλώθει πυρκαγιά στο πλοίο και να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας.
0: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε στις 9 το βράδυ την Αϊμέγγεν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης για το 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και θέλει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη και της ρεβάν στην Ολλανδία.
0: Easy weather.
1: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά προάστια ο υδράργυρος θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ απάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία συνεχίζει να καίει για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο δεύτερος είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής για την στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, προβλέπεται αποζημίωση που μπορεί να καλύψει το 100% της ζημίας, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και επιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Ενώ το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες, δηλαδή εξοχικές κατοικίες. Με την κρίση τη Θεού, ήταν επαναφέρει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να ανοίξει την συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιστάσεις την προσωρινή αναστολή του ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα. Την πρόταση, μάλιστα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε σήμερα Τρίτη στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μένονται για τρίτη συνεχόμενη μέρα στα περίχωρα του Σποκέιν, στην πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή, με τουλάχιστον 700 κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Θεούτα της Ισπανίας, όπου εκατοντάδες ανήλικοι μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί μετά την μαζική προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική επικράτεια. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 860 ανήλικοι παρέμεναν στην Θεούτα μετά την μαζική μεταναστευτική ροή.
6: Easy Sports.
7: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αϊμέγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και θέλει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη και της ρεβάν στην Ολλανδία.
6: Easy weather.
7: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά προάστια ο υδράργυρος θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερος.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλή και από πίσω και σας θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης. Μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή

0: του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης, η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς, έρχεται στα Θερινά Σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: And we go.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέτε και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άνω, τρία λεμόνια. Πάλι... λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Α,
0: τρία
1: λεμόνια. Πάλι...
0: λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, στη Μαρία.
1: Ο Στάδης τη Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στις θέσεις μας, το πόστο μας. Εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά και θα παρακολουθήσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα Τετάρτη, σήμερα 5 Αυγούστου, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είναι μία μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι και τις 2, θυμίζω ξανά, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία και κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια θέματα που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Στις κυριότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πρωταγωνίστησαν τα πυρηνικά μέτωπα για άλλη μια μέρα σε Δυτική Αττική και Βοιωτία, όπου η Οδύσσια στα Καμένα συνεχίζεται. Στο μικροσκόπιο, μάλιστα, των ειδικών, τα επικίνδυνα φαινόμενα της υπόγειας καύσης και της θερμοκρασιακής αναστροφής βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Μάλιστα, πάνω από 134.000 στρέμματα έγιναν στάχτη και μια τραγωδία στον αέρα συνεχίζει και συγκλονίζει την εγχώρια και διεθνή σκηνή με τις έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών να είναι υποπλήρη διερεύνηση. Στο μεταξύ, με στρατιωτικές τιμές και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της παράταξης, το ίστατο χέρι είπαν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή, οδηγήθηκαν χθες οι δύο συλληφθέντες για τα μέτωπα της Αττικής αλλά και της Βοιωτίας, αλλά και ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ανακοινώθηκαν την ίδια ώρα και το πακέτο μέτρων με αποζημίωση έως και 100% για τα κατεστραμμένα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τις οικοσυσκευές. Με συγχωρείτε, ενώ στην επικαιρότητα του κόσμου πρωταγωνίστησε η έκτακτη σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίσιμη κατάσταση στην Θέουτα. Συνεδρίασαν και μέσω τηλεδιάσκεψης οι υπουργοί εσωτερικών μετά την παρέμβαση Μητσοτάκη για την εργαλειοποίηση των συνόρων. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά κάποια από τα κέρια ζητήματα και θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, να δούμε όλα όσα συνέβησαν μόλις εχθές Τρίτη. Σύμφωνα καταρχάς με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και ένα από τα πιο ενεργά σημεία, όπως αναφέρουν, στο νοτιοανατολικό τώρα τμήμα προς την Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως τα ονομάζουν, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν και εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξαπλωσή τους. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εποχικών Πυροσβεστών ανέφερε ότι το στίχημα είναι η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Διαβεβαίωσε ότι κάηκαν περισσότερα από 134.000 στρέμματα από τις πυρκαγιές συνολικά σε Αττική και Βοιωτία. Στο μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε και στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Να συνεχίσω. Πάντως στην Ψάθα, συνεχείς ρήψεις νερού πραγματοποιήθηκαν από τα εναέρια μέσα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχείρησαν αδιάκοπα πάνω από το πυρηνικό μέτωπο, ενισχύοντας τις επιγείες δυνάμεις που προσπαθούν να αναχαιτήσουν και την εξάπλωση της φωτιάς. Ανυπολόγιστες, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες και οι πηγές, ανυπολόγιστες καταστροφές από την φωτιά, την φωνική φωτιά σε Δυτική Αττική αλλά και Βοιωτία. Σε ισχύ, στο μεταξύ, παραμένουν οι εκτροπές και κυκλοφορία στο πόρτο Γερμενών εν μέρος ο λόγο της πυρκαγιάς στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, από την παραλία Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα, στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος Ανώνυμους Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό επίσης Μεγάρων Αλεποχωρίου, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγκορά Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πόρτο Γερμανό και βεβαίως στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανού από το ύψος επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Επαναλαμβάνω, σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας στο πόρτο Γερμανό λόγω της πυρκαγιάς. Στις πληγήσεις περιοχές την ίδια ώρα βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μετέβη χθες αργά στις περιοχές Ψάθας, Λούμπας και Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς των επιχειρησιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Παράλληλα, συναντήθηκε και με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούσαν στο πεδίο, εκφράζοντάς τους και την εκτίμηση και την στήριξή του για το έργο που επιτελούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
της κρίσεων, σύμφωνα με πληροφορίες. Από τη μεριά του τώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε και επεσήμανε τις 10 βασικές συμβουλές για προστασία μετά από την πυρκαγιά, ειδικότερα ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πυρόπληκτους, ενημερώνει και για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και καθαρισμού που πρέπει να τηρούνται μετά από πυρκαγιά, ώστε να διασφαλιστεί και η υγεία αλλά και η ασφάλεια των πολιτών. Σχετικά με αυτές τις συμβουλές που ανέφερε καθαρισμού κατοικίας, περιλαμβάνονται ειδική μάσκα για την προστασία από την εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων, τα μακριά ρούχα, τα γάντια και τα κλειστά παπούτσια με χονδρή σόλα για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό. Μετά την επαφή με καμένα υπολείμματα, συμβουλεύουν να πραγματοποιούν πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων, να βρέχουν τα καμένα υλικά πριν από τον καθαρισμό για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή των σωματιδίων. Στη συνέχεια, σε περίπτωση, λένε, εμφάνιση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, όπως είναι ο επιμόνος βήχας, όπως είναι δυσκολία ή συρρυγμός στην αναπνοή, πόνος ή σφίξιμο στο στήθος, συμβουλεύουν να ζητούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα μέτωπα αυτά ιατρική βοήθεια. Επίσης, αναφέρουν ότι πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι τα τρόφιμα και το νερό είναι ασφαλή. Απορρίψτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή αϊθάλη. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση του πόσιμου νερού. Μέχρι την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Καταναλώστε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές και μην πλησιάζετε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τον τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τις 10 βασικές συμβουλές για προστασία μετά από την πυρκαγιά. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο Νίκος Λαβράνος, μίλησε σε συνέντευξή του και ανέφερε ότι η βελτίωση των καιρικών συνθήκων και οι επιχειρήσεις από τα εναέρια μέσα δημιουργούν ελπίδες για την οριοθέτηση του μετώπου. Αυτό το ανέφερε μόλις εχθές. Σύμφωνα με τον Νίκο Λαβράνο, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πλέον οι διάσπαρτες αναζωπυρώσεις. Εχθές και τις πρώτες ημέρες είχε παρατηρηθεί και έντονα το φαινόμενο, είπε, της πυροκυλίδος, κατά το οποίο οι άνεμοι μεταφέρουν κούτρες και σπινθήρες σε απόσταση από το κύριο μέτωπο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο και τις νέες εστίες. Το αιτιολόγησε το συγκεκριμένο σημείο. Η συνεχής επίτηρηση, όπως είπε, της καμένης έκτασης θεωρείται επομένως καθοριστική, καθώς ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να πάρει γρήγορα διαστάσεις, όπως διαβεβαίωσε, αν ενισχυθούν εκ νέου οι άνεμοι. Επίσης, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους, να ενημερώσω, και με βάση η δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βιωτία που ελήφθη μόλις την Δευτέρα, η πληγήσα έκταση συνολικά ανέρχεται σε περισσότερα από 134.000 στρέμματα. Η ειδικότερη συνολική έκταση της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην Βιωτία είναι 30.966 στρέμματα, ενώ στην Αττική Βιωτία και το Πόρτο Γερμενό, συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, είναι πάνω από 103.000 στρέμματα. Αυτά μεταξύ άλλων και από την δορυφορική κάλυψη σχετικά με τις καμένες εκτάσεις. Ο κύριος Αργιάννης, στη συνέχεια, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι οι πυρκαγιές δεν τελειώνουν όταν σβήσουν οι φλόγες. Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και για την υγεία και για το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη βιοπικιλότητα, σημειώνοντας ότι οι συνεχόμενες πυρκαγιές στα μεσογειακά οικοσυστήματα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ανθεκτικότητας. Εξήγησε ότι η Χαλέπη ως Πεύκη χρειάζεται, σκεφτείτε, 15 έως 20 χρόνια για να δημιουργήσει μια βιώσιμη τράπεζα σπερμάτων στους κόνους της. Αν καεί νωρίτερα από αυτό το διάστημα, η φυσική αναγέννηση αποτυγχάνει και το πευκοδάσος μετατρέπεται μόνιμα σε θαμνώδη ή φρυγανική βλάστηση. Αναφέρθηκε σε διάφορα τέτοια ζητήματα οικολογικού περιεχομένου ο καθηγητής. Και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, τοποθετήθηκε και αναφέρθηκε μάλιστα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι οποίες επικεντρώνονται σε τρία βασικά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το πρώτο, όπως είπε, βρίσκεται βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο, Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος, ενώ το δεύτερο, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια, εκτείνεται από την Ψάθα προς την Λούμπα, με περισσότερα τα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις, καθώς πρόκειται για το δυσκολότερο τμήμα της πυρκαγιάς, όπως
όπως και τόνισε χθες ο κύριος Σαρτοπιός. Μάλιστα, όπως και είπε, τα ενέαρια μέσα ενδέχεται να φτάσουν και τα 30. Το τρίτο μέτωπο εντοπίζεται στην νοτιοανατολική πλευρά, στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Ενημέρωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Είχαμε και συνέντευξη του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, που όπως διαβεβαίωσε, είπε ότι μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Και να περάσουμε και σε ένα τελευταίο θέμα, γιατί κοιτάω και το χρόνο μου, 10 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι και χθες να σας ενημερώσω ότι στη μάχη στην Δυτική Αττική και στο πιο σημαντικό ενεργό σημείο στην Ψάφα ενεργούσαν 450 πυροσβέστες. Αυτό το σημείο θεωρείται το δυσκολότερο τμήμα, παραμένει δηλαδή η Ψάφα το δυσκολότερο τμήμα στην περιοχή αυτή, με τους πυροσβέστες να αντιμετώπιζαν και εχθές πλήθος μικρών ενεργών εστίων. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ. Είδαμε αναλυτικά κάποια από τα κρίσιμα στοιχεία που έχουμε για το ζήτημα της Δυτικής Αττικής και της εικόνας της Πυρκαγιάς. Είδαμε κάποια από τα στοιχεία. Θα συνεχίσουμε με επόμενη εσωτερική επικαιρότητα. Βεβαίως μένουμε στο ίδιο κλίμα, παραμένουμε στον παλμό της ενημέρωσης και συνεχίζουμε με αμέσως επόμενη με αμέσως επόμενη ενότητα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα εδώ, βεβαίως, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς Ολοταχώ σε αμέσως επόμενη ενότητα και σε αμέσως επόμενη ειδησιογραφία που απασχόλησε για τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εδώ συνεχίζουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Θα παρακολουθήσουμε, συγχωρέστε με, κάποια από τα επόμενα θέματα εσωτερικής και πολιτικής επικαιρότητας που απασχόλησαν και έτρεξαν, πριν περάσουμε στα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με τα πύρινα μέτωπα και κάποιες από τις εξελίξεις. Θα θυμίσουμε ότι εχθές το τελευταίο αντίο, το ίστατο χαίρε στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου σε ηλικία 93 ετών, είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελέστηκε και η εξόδιος, ακολουθία συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι του στην πολιτική αλλά και πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδια ώρα με λόγια βαθιά συγκίνησης αποχαιρέτησε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, τον οποίο χαρακτήρισε φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, μιας γενιάς που σμιλεύτηκε, όπως είπε, από τον πόλεμο, τις δύσκολες δεκαετίες που ακολούθησαν και το τραύμα της δικτακτορίας, αλλά και από την πίστη στη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Ακολούθως τόνισε ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβανόταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δημιουργικό ριζοσπαστισμό και απόλυτη αίσθηση καθήκοντος. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από την εξόδιο ακολουθία και το ίστατο χαίρε που είπαν εχθές Τρίτη στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να περάσουμε τώρα στο ζήτημα των φωτιών σε Βιωτία και Δυτική Αττική σε αμέσως επόμενα θέματα. Καταρχάς να ενημερώσω ότι στον ανακριτή οδηγήθηκαν εχθές οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία και συνεχίζει να καίει για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, θυμίζω, της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει και το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία προς τον κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες, θυμίζω, κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των δύο πιο συγκεκριμένα κατηγορουμένων είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Είχαμε δει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο χθεσινό μας μαγκαζίνο, που έγινε γνωστό το συγκεκριμένο συμβάν και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας. Σε βάρος του, μάλιστα, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή του έως την απολογία του στον ανακριτή. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος και θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για τη φθορά ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και περιπολικά. Συνεχίζουμε στο Ρέθυμνο, σε ένα άλλο πύρινο μέτωπο που απασχόλησε και ήταν και εξαιρετικά δύσκολο. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί, εχθές έφτασε και στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Ο 52χρονος τώρα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό και με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, θυμίζω, στην περιοχή της Κρίας Βρύσης, που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Τραγικά γεγονότα είχαμε και σε αυτή την περίπτωση. Ο ίδιος, για μέσο του δικηγόρου του Δημήτρη Ανδριόπουλου, δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη βρισκόνταν έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου για να του συμπαρασταθούν την ίδια ώρα. Υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, μετά την απολογία του στον ανακριτή το Σάββατο, αφέθηκε ελεύθερος με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και όλες τις εξελίξεις και τα επόμενα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτήν την υπόθεση. Να θυμίσω τώρα ότι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, η πολιτεία ενεργοποίησε τα μέτρα κρατικής αρρωγής για την στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Στόχος, όπως ξέρουμε, είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες και να ξεκινήσουν και την αποκατάσταση των ζημιών. Όπως επισημαίνουν, και η ειδική διαδικασία έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν μετά από φυσικές καταστροφές και πλέον υπάρχει. Θέλουμε να πιστεύουμε μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Αναφορικά για τις κατοικίες τώρα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή και την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημίας, ενημερωνόμαστε, αφού προηγηθεί και αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και επιστοποιηθεί και η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κυρίες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες. Να υπογραμμίσουμε
κόκκινα γράμματα. Δευτερεύουσες κατοικίες εννοούμε τις εξοχικές. Στο μεταξύ, αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται και οικονομική ενίσχυση για οικοσυσκευές και βιωτικές ανάγκες, οι οποίοι και μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Στο μεταξύ, όσοι αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών, θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, με την ενίσχυση αυτή να αγγίζει τα 300 έως και τα 500 ευρώ. Διαβεβαιώνουμε ότι οι περισσότερες διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων των πληγέντων και επιβεβαίωση της ζημιάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να ενημερώσω ότι τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε χθες και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί και για την εξέλιξη της πυρκαγιάς αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στις πληγήσεις περιοχές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έκανε λόγο μάλλον για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει και έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες ζώνες, όπως σημείωσε από την πρώτη στιγμή βουλευτές του κόμματος, στελέχη της Λαϊκής Συσπήρωσης, καθώς και ομάδες εθελοντών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές, συμβάλλοντας και στις προσπάθειες στήριξης των κατοίκων και αντιμετώπισης των συνεπειών της πυρκαγιάς. Ο κ. Κουτσούμπας εξαπέλυσε και τα βέλη του προς την κυβέρνηση, την επέκρινε υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν υπάρξει. Να ενημερώσω ότι συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος και παραβίασε τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Τώρα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, 49χρονος την Δευτέρα, συγκεκριμένα 3 του Αυγούστου στις 5.30 το απόγευμα, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος κίνηκε κλειστός. Θυμίζω, τα είπαμε και αναλυτικά στην προηγούμενη μας ενότητα και φυλάσσεται και από τους αστυνομικούς ως χώρος του δυστυχήματος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ σχετικά με το συμβάν και το θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο σκάφος. Αμέσως συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβηκε συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να ελέγξει αν υπήρξε αλλίωση των στοιχείων. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε και νέες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν σημειωθεί το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα και με τις αρχές της πυροσβεστικής και τα πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία. Να σας ενημερώσω τώρα ότι στον ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της χθεσινής μέρας. Οδηγήθηκαν και οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Πάμε να περάσουμε και σε αυτό το αστυνομικό τμήμα, σε αυτό το αστυνομικό θέμα, για να σημειώσουμε και να ενημερώσουμε και τις εξελίξεις. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την Ελλάδα ομολόγησαν και την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Με συγχωρείτε, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ναυπλίου για την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, πριν συλληφθούν, αγνοούνται και για 9 μέρες. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε μήπως έχουμε και νέα δεδομένα στο αυριανό μαγκαζίνο. Εδώ βεβαίως στον Ίζεντ 7,2. Να συνεχίσουμε και στην Κυψέλη σε ένα αμέσως επόμενο αστυνομικό θέμα, όπου βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο και καταγράφει ο 26χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, να κινείται στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας μία βαλίτσα, έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Το συγκεκριμένο υλικό σε συνδυασμό και με άλλα ευρήματα της έρευνας αποτέλεσε και το σημαντικό στοιχείο, να υπογραμμίσω, για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ από την αστυνομική έρευνα έχει προκύψει ότι ο ίδιος φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του. Και να κλείσουμε με το τελευταίο θέμα. Με συγχωρείτε τώρα. Λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα, όπου πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη.
5 Αυγούστου σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Ευβοίας και Χίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, θα δούμε όλα τα επιμέρους θέματα, εξελίξεις και νέα στοιχεία που θα έχουμε και στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή. Για την ώρα πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Μένετε εδώ, ωστόσο, συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί έχουμε σε αναμονή αρκετές ακόμα ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ στον Easy 97,2 επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όπως βλέπετε, βεβαίως και παραμένουμε στις θέσεις μας και στο πόστο μας εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στο News 97,2, η οποία και συνεχίζεται. Πριν λίγο ολοκληρώσαμε και τις δύο προηγούμενες ενότητές μας. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα και στο μεταξύ, πάμε να περάσουμε στα οικονομικά μας, στην οικονομική επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε πώς έτρεξε, τι απασχόλησε η οικονομία. Όπως λέμε καθημερινά, είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να περάσουμε τώρα μαζί στην τρίτη ενότητα. Μέχρι και τις δύο, υπενθυμίζω ξανά, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλη την ειδησιογραφία μας και της Ελλάδας και του κόσμου. Θέλω στο μεταξύ να ξεκινήσουμε με το ζήτημα του πετρελαίου, γιατί για την χθεσινή μέρα παρακολουθήσαμε μία μικρή, θα πω, άνοδο των τιμών μετά και τις δηλώσεις του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μόλις εχθές το δήλωσε αυτό. Θέλω όμως πέραν από το ζήτημα των τιμών να δούμε και τι κρύβεται πίσω από τις συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί κάθε φορά που έχουμε είτε πτώση είτε άνοδο κρύβεται μία γεωπολιτική συνθήκη πίσω από αυτό και συνεπώς. Η τιμή στο μεταξύ του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά την Τρίτη, ανακτώντας και μέρος των σημαντικών απολειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η τελευταία πρόταση του για συνομιλίες αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία για την Τεχεράνη, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο και την εκτίμηση ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αναφορικά με τον Brent, ενισχύθηκε κοντά στα $85 το βαρέλι, να σας μεταφέρω, με μια άνοδο που αγγίζει το 1,35%, αφού είχε υποχωρήσει μάλιστα σχεδόν κατά 5%, ενώ το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται γύρω στα $81 το βαρέλι, με μια άνοδο περίπου στο 1%. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπενθυμίζω, ότι πρόσθεσε ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει ένα καλό έγγραφο. Αυτό τοποθετεί εντός εισαγωγικών, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιες διαπραγματεύσεις αναφερόταν ή ποια μέρη συμμετέχουν σε αυτές. Πολλές φορές ο Αμερικανός Πρόεδρος τον έχουμε συνηθίσει να μιλάει λίγο με έναν αλληγορικό και έναν αφηγηματικό τρόπο. Το συνεχίζει βεβαίως. Θέλω να θυμίσουμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά, που ουσιαστικά επηρεάζουν και τις διακυμάνσεις στην οικονομική επικαιρότητα του κόσμου και στις τιμές του πετρελαίου. Η Ιρανική πλευρά πάντως απέρριψε τους ισχυρισμούς περί απευθείας συνομιλίων με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επαφές με το Ομάν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς εξελισσόταν θετικά. Οι τιμές την ίδια ώρα του πετρελαίου παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τελευταίες εβδομάδες μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων που ακολούθησε και την κατάρρευση της εκεχηρίας του Ιουνίου. Να το θυμίσουμε αυτό το στοιχείο και την επέκταση βεβαίως της σύγκρουσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικαλεστεί και διπλωματικές πρωτοβουλίες, υποχωρώντας από απειλές στρατιωτικής κλιμάκωσης μόνο για να δει τις διαπραγματεύσεις να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Τη Δευτέρα, πριν δύο μέρες ακριβώς, ανακοίνωσε επίσης ότι ακύρωσε και επίθεση κατά του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε και ως τη μεγαλύτερη που θα πραγματοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, οι μεταφορές επίσης εμπορευμάτων μέσω των στενών του Ορμούζ, από που και πριν από τον πόλεμο διερχόταν και περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχουν περιοριστεί και εκεί σημαντικά. Στο τελευταίο μάλιστα περιστατικό ασφαλείας, εμπορικό πλοίο βορειοανατολικά του Ομάν εξέπεμψε και σήμα κινδύνου μόλις την Δευτέρα, πριν ακριβώς από δύο μέρες, αναφέροντας ότι επλήγει από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα και με διεθνή ρεπορτάζ. Υπάρχουν νέοι κίνδυνοι, να σας ενημερώσω, από επιθέσεις στην ρωσική ενεργειακή αλυσίδα. Πρόσθετη δηλαδή αβεβαιότητα, να συμπληρώσω εγώ, στις διεθνείς ενεργειακές αγορές προκαλούν αυτές οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Γιατί και το ρωσοκρανικό ουσιαστικά βάζει το χέρι του, εντός εισαγωγικών τοποθετώ τη λέξη, αναφορικά με τις πιέσεις που δέχεται συνολικά η ενεργειακή αλυσίδα. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα. Είδαμε τις τιμές του πετρελαίου, είδαμε όμως και τα γεωπολιτικά, τις γεωπολιτικές συνθήκες που κρύβονται και πίσω από τις εξελίξεις
των ανόδων και τις πτώσεις των τιμών που παρακολουθούμε και, και την τελευταία εβδομάδα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Να σας κάνω μία μεγάλη υπενθύμηση, καθότι σε 4 ημέρες την Παρασκευή, δηλαδή 7 Αυγούστου, ξεκινά ο νέος κύκλος για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο χορηγεί επιδοτήσεις ύψους 200 έως και 600 ευρώ και αναμένεται να προσφέρει και ανακούφιση σε χιλιάδες δικαιούχους και νοικοκυριά, τα οποία και ψάχνουν τρόπους για να ελαφρύνουν το κόστος των διακοπών τους. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε και πρόσφατα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η πλατφόρμα αυτή υποβολής αιτήσεων ανοίγει επίσημα, παρέχοντας και άειλες ψηφιακές κάρτες για την κάλυψη δαπανών διαμονής. Γιατί αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί αποκλειστικά με την άειλη ψηφιακή κάρτα. Τώρα, για το ποιοι μπαίνουν στην ενίσχυση. Η μεγαλύτερη αλλαγή αυτού του νέου κύκλου, να το σημειώσουμε, αυτό αφορά την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Ειδικότερα, με τα νέα διευρυμένα όρια, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν πολίτες και οικογένειες που δεν μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στους προηγούμενους κύκλους, επειδή το εισόδημά τους ουσιαστικά ξεπερνούσε οριακά το προβλεπόμενο ποσό. Ειδικότερα στους νέους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται, να τα δούμε αναλυτικά, αγάμοι χωρίς παιδιά με εισόδημα από 19.000 έως και 21.000 ευρώ, έγκαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά με οικογενειακό εισόδημα από 31.000 έως και 33.000, οικογένειες με παιδιά. Βάσει του αριθμού των προστατευόμενων μελών καλύπτονται πλέον από τα αυξημένα όρια και νοικοκυριά με εισόδημα που μπορεί να φτάσει έως και τις 58.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Θυμίζω ξανά και θα έρθουμε ξανά και τις επόμενες μέρες να κάνουμε reminder γιατί την Παρασκευή 7 Αυγούστου ξεκινά αυτός ο νέος κύκλος αυτού του νέου προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027. Στο μεταξύ θέλω να δούμε και τις φορολογικές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις που εκπνέουν για το μήνα Αύγουστο, για να είμαστε ετοιμότατοι και ετοιμοπόλεμοι, όπως λέμε. Φορολογικές υποχρεώσεις φέρνει λοιπόν ο Αύγουστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς μέσα στον μήνα εκπνέουν και σημαντικές προθεσμίες και θέλω να τις θυμίσουμε. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, η έκτη δόση του ένφια, αλλά και άλλες υποχρεώσεις που δεν επαναλαμβάνονται σε μηνιαία βάση. Το μεγαλύτερο ωστόσο μέρος των πληρωμών συγκεντρώνεται στις 31 Αυγούστου, στα τέλη δηλαδή του μήνα, όταν και κλείσει, οπότε φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να εξοφλήσουμε τις αντίστοιχες δόσεις φόρου εισοδήματος και ένφια, ενώ την ίδια μέρα λήγουν και οι προθεσμίες για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την πληρωμή των τελών χρήσης μηνυμάτων έργου και την κατάθεση δικαιολογητικών από τις εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Αναλυτικά, έχουμε τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, προθεσμία της 3ης Αυγούστου. Η πρώτη δηλαδή ειδική προθεσμία εξέπνευσε στις 3 Αυγούστου και αφορούσε τις επιχειρήσεις που εμφάνιζαν ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα δούμε αναλυτικά. Φόρο εισοδήματος και ένφια, όπως σας είπα, έως και τις 31 Αυγούστου. Επιστροφή ΕΦΚΑ για πετρέλαιο κίνησης, επίσης μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Και μηχανήματα έργου και family office στις 31 Αυγούστου, επίσης λήγει και αυτή η προθεσμία. Για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου για το 2026 τα είδαμε όλα αναλυτικά, αλλά εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, θα επανέλθουμε και θα τα θυμίσουμε και όλα ξανά και αναλυτικά. Πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα. Να δούμε τώρα πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός για τα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο. Μειώθηκαν κατά 0,4% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Να σας ενημερώσω, σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα και με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο δείκτης μάλιστα τιμών Ιουλίου, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του Ιουνίου δηλαδή, ήταν και μειωμένος κατά 0,77%. Όχι κάτι τρελό, να το σημειώσουμε. Αυτά σχετικά και με τον πληθωρισμό. Περνάμε στο κέριο ζήτημα, κέριο κεριότατο, που αφορά τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα γίνει και τι μελιγενέστε. Μετά τις καταστροφικές λοιπόν πυρκαγιές, η πολιτεία ενεργοποιεί και τα μέτρα κρατικής αρρωγής για την στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες και να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των ζημιών. Όπως επισημαίνουν
και η ειδική διαδικασία έχει εφαρμοστεί ήδη και στο παρελθόν, μετά από φυσικές καταστροφές που πλέον υπάρχει και μεγαλύτερη εμπειρία τουλάχιστον στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, θέλουμε να πιστεύουμε. Για τις κατοικίες τώρα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, να μεταφέρω ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί και αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια, τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη τις αυτοψίες τους στα πύρινα μέτωπα και επιστοποιηθεί και η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες, δηλαδή εξοχικές κατοικίες, να υπογραμμίσω εγώ, καθώς σε πολλές πληγείς περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Θα έρθουν ενισχύσεις για επιχειρήσεις, έκτακτα μέτρα, οικονομική βοήθεια για οικοσυσκευές και βασικές ανάγκες, όπως επίσης και επιδότηση ενοικίου για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Οι περισσότερες διαδικασίες τώρα θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων των πληγέντων και η επιβεβαίωση της ζημιάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου που έχουμε μέχρι τώρα, στόχος είναι οι αυτοψίες να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα και οι ενισχύσεις τοποθετούν το διάστημα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Να κάνω μία μικρή προστίκη στην πληροφορία αυτή. 10 και 49 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, ολοκληρώσαμε και κάποιες από τις πιο κέρυες οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα. Ωστόσο, μένουμε εδώ, συντονισμένοι στο Νίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Έρχεται η διεθνή επικαιρότητα για να τα δούμε όλα αναλυτικά, γιατί έχουμε εξαιρετικά πληθωρική ειδησιογραφία και στις ειδήσεις από τον κόσμο.

Και μόλις τώρα λοιπόν, όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, ακολουθεί η αμέσως επόμενη τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει μόλις την σκυτάλη, καθότι η κινησιογραφία από τον κόσμο είναι εξαιρετικά πληθωρική και θα δούμε αναλυτικά κάποια από τα κέρια και πιο σημαντικά θέματα και ρεπορτάζ που απασχόλησαν για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να υπενθυμίσω, σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, καλωσορίζω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την σημερινή ειδησιογραφία μας και περνάμε ευθύς αμέσως και στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με την κρίση στην Θέουτα, όπου μόλις εχθές οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχείρησαν να εξαγάγουν και τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση στην Θέουτα μετά την μαζική είσοδο, υπενθυμίζω, μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα στην Βόρεια Αφρική. Ένα γεγονός που έχει προκαλέσει εξαιρετικά μεγάλη ένταση μεταξύ της Μαδρίτης και των πιο αυστηρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοφανής στα εικόνα περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στην Θέουτα από το Μαρόκο, σχεδόν όλοι από τους οποίους έχουν πλέον αποχωρήσει, ανέδειξε και τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξίζει να σταθούμε σε αυτό, στο ζήτημα της μετανάστευσης, το μεταναστευτικό. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν άλλωστε και οι εικόνες των μαζικών αφίξεων με πολλούς μετανάστες να περνούν κολυμπώντας γύρω από το φράγμα που χωρίζει τον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο, η Ισπανία βρέθηκε και αντιμέτωπη με μια πληθώρα αντιδράσεων αρκετών ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Η τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη εχθές αποτέλεσε μια ευκαιρία για συζήτηση και αναζήτηση ταυτόχρονα κοινής θέσης, αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση των διαφορετικών προσεγγίσεων. Τη σκληρότερη, θέλω να υπογραμμίσω γραμμή, στη μεταναστευτική πολιτική υποστηρίζουν κυρίως η Ιταλία και η Δανία. Μάλιστα, η Πρωθυπουργός της Δανίας προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Οι δύο χώρες είχαν προτείνει την προηγούμενη εβδομάδα, κιόλας να θυμίσω, την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σέγγεν λόγω αυτής της κρίσης. Πρόταση που τελικώς απορροφήθηκε κατηγορηματικά από την Μαδρίτη και σε κάθε περίπτωση δεν είναι νομικά εφικτή βάσει των κανονισμών και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός από τη μεριά του Πέδρο Σάντσεφ, η κυβέρνηση του οποίου υποστηρίζει μια πιο άνοιχτη προσέγγιση στο μεταναστευτικό, συμπεριλαμβανομένης και της προσπάθειας νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα που βρίσκονται ήδη στη χώρα, αντέδρασε με επιστολή προς τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως κατηγόρησε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για εγωιστική, όπως είπε, στάση και ήταν και ο πρώτος που ζήτησε έκτακτη σύνοδο των κρατών μελών για μια κοινή απάντηση σε παρόμοιες κρίσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Λίγες ώρες αργότερα, 22 τώρα χώρες με επικεφαλείς την Ιταλία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία έστειλαν αντιεπιστολή, ζητώντας επίσης επίγουσες συνομιλίες, αλλά με διαφορετικό στόχο, την συνέχιση της πίεσης για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Αυτές οι χώρες βρίσκονται, όπως καταλαβαίνετε, στον αντίποδα αυτού που προτείνει ο Σάντσεφ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Από τη μεριά της Γαλλία, ένα από τα πιο σημαντικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστασιοποιήθηκε από την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη Θέουτα χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Το Παρίσι τόνισε επίσης ότι η μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Στις προπαρασκευαστικές πάντως συνομιλίες των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Δευτέρα, ο Ισπανός εκπρόσωπος εξέφρασε και την απογοήτευσή του για την έλλειψη στήριξης από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, ενώ παράλληλα όλες οι χώρες εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Μαδρίτη. Ορισμένα κράτη-μέλη μάλιστα διαιρωτώνται αν οι πρόσφατες αυτές πολιτικές της Ισπανίας έδωσαν και το μήνυμα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ενώ στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντε Λάιν, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ευκαιρία για την εξαγωγή μαθημάτων και διαμόρφωσης μιας, όπως είπε, κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης. Στην αυριανή μας εκπομπή θα δούμε και όλες τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα και νέα στοιχεία που θα έχουμε επί του θέματος. Πάμε να περάσουμε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη.
παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία, όπως και την αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τον αποκεφαλισμό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχίσει την προσπάθεια για διάλογο με το Ιράν έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, ουσιαστικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και άλλων χωρών της περιοχής. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιούνται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Αυτή ήταν κατηγορηματικά η τοποθέτηση και η διαβεβαίωσή του. Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, επικεντρώνονται στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, κάτι που εκτίμησε ότι θα μπορούσε να συμβεί κυριολεκτικά τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά είπε μέχρι και αύριο. Το θεωρούμε λίγο τραβηγμένο, βέβαια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά ωστόσο, ας κρατήσουμε για τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες, καθώς και στην αντιπυρηνικοποίηση του Ιράν, διαδικασία που, όπως ανέφερε, θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Άρα, αναφέρθηκε σε δύο θέματα, όπως προανέφερα, στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, επαναλαμβάνω ξανά, και στην αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Οι σχέσεις στο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευνηδιαστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στην απέναντι πλευρά, στην πλευρά του Πεζεσκιάν, το Ιράν είπε ότι δεν επιδιώκει τη διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Αυτό δήλωσε έτσι με κατηγορηματικό τρόπο ο πρόεδρος της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ιρανός πρόεδρος ειδικότερα υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα, στελνώντας παράλληλα μηνύματα ότι η χώρα δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέο μέτωπο ή να επεκτείνει και την συγκεκριμένη σύγκρουση. Αυτή έρχεται και σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, όπως παρακολουθούμε καθημερινά, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει και ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Από τα ζητήματα, τα φλέγοντα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, θέλω να περάσουμε τώρα στο Ρωσο-Ουκρανικό, γιατί έχουμε εξελίξεις. Μία εγκατάσταση αποθήκευσης κοντά στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, επλήγει χθες από επίθεση με μία επανδρωμένη αεροσκάφη, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, ο οποίος ανακοίνωσε την επίθεση αυτή ότι συνέβη τις πρωινές ώρες της χθεσινής μέρας της Τρίτης μέσω της εφαρμογής Telegram, χωρίς μέχρι στιγμής να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Αυτό το ρεπορτάζ σύμφωνα και με πληροφορίες που έχουμε από το Reuters. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση Ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών drone στην περιφέρεια της Μόσχας. Όπως ανέφερε και ο περιφερειάρχης της περιοχής, σε ανάρτησή του, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη, είπε, η οποία και στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε από τις αρμόδιες δυνάμεις. Ενώ παράλληλα, ζημιές υπέστησαν και μια ιδιωτική κατοικία, όπως επίσης και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Οι πληροφορίες, να προσθέσω, για τα θύματα και τις υλικές ζημιές προέρχονται από τον περιφερειάρχη της περιφέρειας της Μόσχας. Να τονίσω, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο επίσημο σχόλιο από την Ουκρανική πλευρά σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, σχετικά με το συγκεκριμένο επεισόδιο. Να αλλάξουμε κλίμα. Να συνεχίσουμε στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που σαρώνουν την Ουάσιγκτον. Μένονται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στα περίχωρα του Σποκάν, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, τον ΗΠΑ, και έχουν προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή. Να σας μεταφέρω, με τουλάχιστον 700 κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ο συνδυασμός τώρα των τριών μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή Σποκάν αποτελεί πλέον και μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες των Αμερικανών πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι φλόγες εκεί εξαπλώνονται σε μια ευρύτερη ζώνη της βορειοδυτικής Βόρειας Αμερικής, όπου δεκάδες πυρκαγιές μένονται εδώ και εβδομάδες ταυτόχρονα. Οι φωτιές έχουν κάψει μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε, περισσότερα από 32.000 στρέμματα δασικής έκτασης, από τότε δηλαδή που ξέσπασαν το Σάββατο συγκεκριμένα στις βόρειες παρυφές της πόλης. Το Σποκάν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Ουάσιγκτον, με περίπου 230.000 κατοίκους, και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Αϊνταχό, δυτικά δηλαδή από τους πρόποδες των βραχοδών ωραίων. Εντυπωσιακές την ίδια στιγμή εικόνες που, τι να πεις, από
το οπτικό υλικό που βλέπεις. Από την περιοχή δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από τις κορυφές των δέντρων, ενώ πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν ρίχνοντας κόκκινο επαυρυδυτικό υγρό στις φλόγες. Ο ουρανός βόρεια της πόλης είχε καλυφθεί και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Έχει καλυφθεί από πυκνά σύννεφα καπνού, καθώς φωτιά κατακαίει δασικές εκτάσεις σε απόσταση, όπως σας προανέφερα, μόλις 10 χιλιόμετρων από την περιοχή του Σποκάν. Μάλιστα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι φλόγες εξαφάνισαν ολόκληρες, λένε, γειτονιές, ενώ σε συναγερμό, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται οι αρχές για νέα μέτωπα. Μένουμε συντονισμένοι και στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και τις εξελίξεις του θέματος. Αναφορικά τώρα με την Ισπανία και το ζήτημα της κρίσης στην Θέουτα, δραματική παραμένει η κατάσταση στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκατοντάδες ανήλικοι τώρα μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί μετά τη μαζική προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων να περάσουν από το Μαρόκο στην Ισπανική επικράτεια. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους, αναφέρουν πληροφορίες, βρίσκεται και μία 17χρονη από την Ταγκέρη, η οποία κατάφερε να φτάσει στη Θέουτα, όμως έχασε τον 8χρονο αδελφό της στην θάλασσα και χωρίστηκε και από τη μητέρα της μέσα στο χάος της μαζικής διέλευσης. Η ανήλικη περιέγραψε και σε δημοσιογράφο, συγκεκριμένα του Associated Press, τις δραματικές στιγμές. Να ενημερώσω, γιατί έχουμε και τους ακριβείς αριθμούς, ότι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές περίπου 860 ανήλικοι παρέμεναν στην Θέουτα μετά την μαζική αυτή μεταναστευτική ροή. Ανήλικοι αποτελούν και σημαντικό μέρος των περίπου 3.000 έως και 5.000 ανθρώπων που κατάφεραν να παραμείνουν στην Ισπανική πόλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να συνεχίσουμε κανονικότατα στο καθημερινό μας μαγαζίνο και στις επόμενες ενότητες που έχουν απομείνει. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει λίγο πριν ένα σύντομο διαφημιστικό break, αλλά επιστρέψαμε στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε στην προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, όπου θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως θα δούμε και τι θα επικρατήσει στο καιρικό σκηνικό της ημέρας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, σήμερα 5 του μήνα, 5 Αυγούστου, και πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με τα αθλητικά μας, με την αθλητική δισογραφία, ξεκινώντας με πρώτο θέμα την ΑΕΚ τώρα, γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι έστειλε ένα τελεσίγραφο στον ατζέντη του Φίλιπ Κώστιτς και θέλω να το δούμε και αναλυτικά. Την ώρα που οι κυτρινόμαυροι έφτασαν σε προφορική συμφωνία να μεταφέρω με την Γκιόρ για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, στην Ένωση προσπαθούν να ενισχυθούν και στο αριστερό άκρο της αμυνάς τους, με τον Φίλιπ Κώστιτς αναφέρουν τα σερβικά δημοσιεύματα. Η υπόθεση φαίνεται πως μπαίνει κάπως στην τελική ευθεία, αναφέρουν οι πληροφορίες, με την ΑΕΚ να περιμένει και την απάντηση της πλευράς του Φίλιπ Κώστιτς, σύμφωνα με όσα αναφέρει και το B92Net. Από την Σερβία, η Ένωση έχει ξεκαθαρίσει τον ατζέντη του παίκτη πως περιμένει την τελική του απάντηση μέσα στις επόμενες 24 ώρες για το αν αποδέχεται ή όχι την πρόταση συνεργασίας που του έχει κατατεθεί από την ΑΕΚ. Το δημοσίευμα, να σας πω ότι αναφέρει πως δηλαδή η ΑΕΚ έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση που έχει στα χέρια του ο Κώστιτς μέχρι στιγμής. Επιπλέον, οι Σέρβοι υπογραμμίζουν πως ο παίκτης έχει αντιδράσει εξ αρχής θετικά στο πλάνο που του παρουσίασε ο Μάρκο Νικολίτς, ενώ στη μεταγραφή προσπαθεί να παίξει και το δικό του ρόλο ο Λούκα Γιώβιτς. Αν μαθαίνουμε από τις πληροφορίες, έκανα και το Σαρδάμου. Αυτά μεταξύ άλλων από την ΑΕΚ και το τελεσίγραφό της προς τον ατζέντη του Φίλιπ Κώστιτς. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα εξαρτώνται από τον ίδιο, για να δούμε και τις επόμενες 24 ώρες αν θα απαντήσει θετικά ή αν θα απαντήσει αρνητικά. Είδομε λοιπόν και μένουμε συντονισμένοι για να το παρακολουθήσουμε το θέμα και στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας, εκτός αν έχουμε νεότερα και τα ανακοινώσουμε και στα δελτία μας. Για να συνεχίσουμε τώρα στον Παναθηναϊκό, όπου η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε και το νέο πούλμαν, θέλω να σας πω, της πρώτης ομάδας, ένα ολοκένουργιο, το οποίο και συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, την υψηλή αισθητική αλλά και την απόλυτη άνεση, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο του Τριφυλλίου ιδανικές συνθήκες σε κάθε μετακίνηση. Πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, όπως αναφέρει και στην επίσημη ανακοίνωσή της η ΠΑΕ, το οποίο και συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς. Στην εξωτερική του όψη δεσπόζουν βέβαια το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας αλλά και η Θεά Αθηνά.

Για τη ιστορική ταυτότητα του συλλόγου. Είδαμε και τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, οπότε ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας. Και να συνεχίσουμε στον Σρόιντερ, γιατί έκανε κάποιες τοποθετήσεις που έχουν να κάνουν με τον Ολυμπιακό, αλλά και με τον Μπέτι Λίμπαρ. Η Νάιμέγκεν του Ντίκ Σρόιντερ αντιμετώπισε χθες Τρίτη τον Ολυμπιακό, μιλώντας και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δεν την είχαμε παρακολουθήσει παραμονές του αγώνα. Ο προπονητής της Νάιμέγκεν, ο Ντίκ Σρόιντερ, εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος για το ματς. Ανέφερε ότι δεν έχει παρακολουθήσει κανένα φιλικό, γιατί δεν έχει σημασία. Όταν έχει πραγματικά σημασία μια ομάδα σαν αυτή που βγαίνει μπροστά, αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή. Ο προπονητής, ο κύριος Μπέτι Λίμπαρ, είπε, είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Αυτό σχολίασε ο 55χρονος τεχνικός για τον τεχνικό προπονητή του Ολυμπιακού. Είχαμε και ανακοινώσεις από τον ΠΑΟΚ, από τους Θεσσαλονικείς, και αυτή η μεταγραφή θα... Αυτή η μεταγραφή ισχύει μέχρι και το 2030. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε, κοιτούσα ένα ακόμα στοιχείο, γι' αυτό με είδατε να κομπιάζω. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Τόμ Λουσέ, ανακοινώνοντας μάλιστα και την απόκτηση του Γάλλου Μέσου από την Νίξ. Ο 23χρονος, πιο συγκεκριμένα χαφ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Θεσσαλονικείς μέχρι και το καλοκαίρι, όπως σας προανέφερα, του 2030, και αναμένεται να δηλωθεί και στην λίστα της UEFA, να φέρουν πληροφορίες για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League. Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του έδωσε τα χέρια, λοιπόν, με την ομάδα της Νίκαιας έναντι 3 μάλιστα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τους Γάλλους έμπαινε και στο τελευταίο του χρόνο. Ο Τόμ Λουσέ φέρεται να κουμπώνει έτσι με τα θέλω του Αλέσιο Λύση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, συνδυάζοντας όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε ο Ιταλός προπονητής στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο ΠΑΟΚ τον ανακοίνωσε, λοιπόν, ποστάροντας και ένα βίντεο σε social media. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά σας προτρέπω να το δείτε, εσάς τους φανατικούς κυρίως, με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Γάλλο να παρακολουθεί ένα μαγικό γκολ του Κωνσταντέλια και να τρώει και ένα κρουασάν. Ο Λουσέ εμφανίζεται στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο με τους Θεσσαλονικείς, να τον βάζουν να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις στον χώρο του κέντρου και να σχολιάζουν. Είναι παντού στον αγωνιστικό χώρο και είναι εδώ. Έτσι, ένα πολύ έξυπνο, θα πω, και ιντριγκαδόρικο βίντεο δημοσίευσε ο ΠΑΟΚ για την περίπτωσή του. Ο Λουσέ, να θυμίσω, είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως στην θέση του 8, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει σε αρκετές θέσεις του άξονα, όπως και στα άκρα της επίθεσης, ενώ προέρχεται από 3 γεμάτες σεζόν στην League One. Του ευχόμαστε όλα τα καλά και πολύ καλή επιτυχία στην νέα του ομάδα εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ. Να επιστρέψουμε πάλι στην ΑΕΚ. Το ανέφερα λίγο πριν στο προηγούμενο δημοσίευμα που είδαμε. Στην τελική ευθεία μπήκε και η μετακίνηση του Μίλαν Βιτάλης από την Γιωρότο στην ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να φτάνουν και σε προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του Ούγγρου διεθνή μέσου. Η ΑΕΚ στο μεταξύ έδωσε τα χέρια με την Γιώρη. Ήθελα να δούμε λίγο περισσότερα στοιχεία, δίνοντας ένα ποσό που αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ένωση έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Βιτάλης από την προηγούμενη εβδομάδα, γνωρίζουμε, για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Βιτάλης αναμένεται σύντομα και στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και τις υπογραφές και ανακοινώσεις, προκειμένου για να πιάσει και αυτός δουλειά με την ομάδα του Νίκολιτς. Θα δούμε και όλες τις επιμέρους εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Και να περάσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα εδώ αθλητικής επικαιρότητας. Για να συνεχίσουμε λίγο με το γήπεδο του Παναθηναϊκού, να δούμε πώς συνεχίζουν τα έργα στο νέο σπίτι των Πρασίνων στο Βοτανικό. Εντυπωσιακές μάλιστα εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας με την τεράστια εξέλιξη που υπάρχει στο υποκατασκευή γήπεδο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον Βοτανικό. Το ιστορικό μάλιστα έργο για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, να σας μεταφέρω, και το νέο του σπίτι με τη μέρα πλησιάζει έτσι στην τελική του μορφή. Οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές δομές της κατασκευής χτίζονται καθημερινά, ενώ έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Όπως γνωρίζουμε εδώ και αρκετό διάστημα, και
Να το διαβεβαιώσω ξανά, το νέο γήπεδο του Τριφυλλιού αναμένεται να παραδοθεί το Μάιο του 2027, σε λιγότερο από ένα χρόνο, ενώ μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα έχει κατασκευαστεί το 50% του έργου και δεν βλέπουμε την ώρα να δούμε και τις νέες εικόνες που θα δημοσιοποιηθούν από την εξέλιξη των εργασιών. Στο μεταξύ τώρα, για να δούμε τι γίνεται με την FIFA και τον Gianni Infantino, ο οποίος βλέπει ότι η επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA θα είναι δύσκολη υπόθεση και κλιπαρεί, αναφέρουν τα δημοσιεύματα, τον Donald Trump να τον βοηθήσει να διατηρήσει τη θέση του. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Gianni Infantino, έχει προγραμματίσει συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, και τον στενό συνεργάτη, τον στενό δηλαδή συνεργάτη του Donald Trump, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε της New York Post. Ήθελε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Υπουργό και να συζητήσει για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ποιας ισχύως για τη ΣΥΠΑ. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την διατήρηση της θέσης του, έτσι δεν αφορά τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό αναφέρει έτσι χαρακτηριστικά η New York Post για τον Infantino σε εκτενή ρεπορτάζ που φιλοξένησε. Η κατακραυγή τώρα κατά του Infantino είναι τεράστια, θέλω να σας μεταφέρω, και ο πρόεδρος της FIFA έκανε πολλές προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς όμως να τα καταφέρει αμέσως μετά την κατάρρευση του σχεδίου πώλησης μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Η εφημερίδα ακολούθως αποκάλυψε ότι η προσπάθεια του Infantino να αποσχίσει τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης, χορηγιών, αδειοδότησης και πώλησης εισιτηρίων είχε αποτύχει μετά από σχεδόν καθολική αντίδραση από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε ολόκληρο όμως στον κόσμο. Αυτά αναφέρουν λοιπόν τα διεθνή ρεπορτάζ για την συγκεκριμένη περίπτωση που ήθελα να τη δούμε, γιατί δεν είχαμε παρακολουθήσει καθόλου τις τελευταίες μέρες το συγκεκριμένο θέμα. 9 και 26 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε και κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα. Δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε και για τον καιρό. Γενικά αίθριος λοιπόν θα αναμένεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 αποφόροι. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει, βλέπουμε αξιόλογη μεταβολή, αλλά οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα φτάσουν και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνουμε λίγο, όπως βλέπετε, συγκριτικά ουσιαστικά με τις προηγούμενες μέρες. Αυτές ήταν οι σχετικές ειδήσεις λοιπόν για τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε. Μόλις τώρα παρακολουθήσαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τετάρτη 5 του μήνα. Υπενθυμίζω ξανά, μένετε ωστόσο εδώ στον Ιζεν 7,2. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο δεν έχει ολοκληρωθεί. Απομένει άλλη μία ενότητα, οπότε μένετε εδώ για να περάσουμε και στην τελική ευθεία εδώ στον Ιζεν 7,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία της σημερινής απόψινής μας εκπομπής εδώ βεβαίως στον Easy 97,2, που παρακολουθήσαμε τα κέρια και πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας που απασχόλησαν και από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Η αίσθηση τώρα που αφήνει και αυτή η νύχτα είναι η αίσθηση μιας παγκόσμιας συνεχιζόμενης μάχης αλλά και δοκιμασίας. Και η αλήθεια είναι τώρα ότι όταν η επικαιρότητα τρέχει με τέτοιους ρυθμούς, οι ανάσες ψυχαγωγίες με θέματα πολιτισμού, όπως έχουμε συνηθίσει σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο, όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά υποχωρούν. Γιατί αυτό που κρατάμε είναι ότι η ουσία της ενημέρωσης βρίσκεται εκεί που χτυπά ο παλμός, ακόμα και αν αυτός ο παλμός είναι ανήσυχος, όπως είναι όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα 24 ώρα. Θέλω να κρατήσουμε ωστόσο τα βασικά σημεία, τα βασικά στοιχεία αυτής της ημέρας που πέρασε λίγο πριν ξημερώσει η επόμενη. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα, όπως ανέδειξαν και τα στοιχεία, με την καμένη έκταση σε Δυτική Αττική και Βιωτή αν έχει φτάσει τα περισσότερα από 134.000 στρέμματα. Στο μεταξύ δεν υπάρχει και κανένα εφησυχασμό. Συμπληρώνω ξανά στο μέτωπο, όπως μεταφέρουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η αγωνία παραμένει κατά κύριο λόγο στα καπνογόνα σημεία αλλά και στη μάχη με τα καντιλάκια, όπως τα αποκαλούν. Εκεί λοιπόν οι δασοκομάντος δίνουν και τη μεγάλη μάχη τους, εκεί βρίσκεται και το στοίχημα για να προλάβουν και τις αναζωπηρώσεις. Την ίδια ώρα συνειδητοποιούμε ότι η πύρνη απειλή δεν έχει σύνορα, το βλέμμα μας τράφηκε και στρέφεται και στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, όπου και εκεί τα πύρνα μέτωπα στην περιοχή του Spokane συγκεκριμένα εξακολουθούν να προβληματίζουν έντονα, έχοντας προκαλέσει
προκαλέσει χιλιάδες συγκαινώσεις και καταστροφές πάρα πολλών κτηρίων, με τις τοπικές αρχές να περιγράφουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Τώρα και σήμερα ο μεγάλος αντίπαλος παραμένει ο καιρός, βέβαια. Όπως είδαμε και στην πρόγνωση της ΕΜΗ λίγο νωρίτερα, δείχνει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας στο Αιγαίο, τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Σύμφωνα με τον χάρτη επίσης πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει και σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο επίπεδο 3 για την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και με μεγάλη επιφυλακή για την Αττική να μεταφέρω. Γεγονός που σημαίνει ότι και αυτή η νύχτα, αλλά και η αυριανή μέρα, απαιτούν την μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση. Αυτές οι μέρες χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται δύναμη και όλα να πάνε καλά. Εμείς λοιπόν στο σημείο αυτό μόλις ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Γι' αυτό λοιπόν και ανανεώνω το ραντεβού μου καθιερωμένα για αύριο. Εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.